θανάτων, βαριά ασθενείς, άτομα που έχουν ανάγκη από άμεση χειρουργική επέμβαση, καθώς και τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή ανέμεια χρειάζονται αίμα. Χαρίστε τη ζωή προσφέροντας λίγο από το δικό σας. Για το σκοπό αυτό, αύριο 5η κινητή μονάδα αιμοληψίας θα βρίσκεται στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 8.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Και τώρα όμως μια ματιά στο υπόλοιπο απόψινό μας πρόγραμμα. Αμέσως τώρα θα προβληθεί το δεύτερο επεισόδιο της νέας ελληνικής κοινωνικής σειράς Θύελλα. Στις 11:15, άλλο ένα επεισόδιο από τη σειρά «Οι δικηγόροι του Λος Άντζελες». Στις 12, όπως πάντα, οι νυχτερινές μας ειδήσεις και το πρόγραμμά μας θα τελειώσει στη 1:10 περίπου με την προβολή σε επανάληψη του πρώτου επεισοδίου της σειράς «Κόζα Νόστρα».